0: καμότε, κίνουα, μανί, σούπ τε γρανικούνα τάπης, τανταχούνα τρακά, πίνια, παγιάβα τανταντά, τσοκουράτε τανταχούνα, κακίτος, εγκροζιάδος, ρεγόντο τανταντάπης. Ασταβονκαρί, βάριο κουνάπη, κομούνα κουναπίπης, κίντα πίτε κουάσι πίτε γυζάτη γρίντζι. Για μία τσενγκή, ασάζ ακουσκίον άτσκατα, πασανίσπακα, καχαμπάμπα μας χαμουιζά, μανιένα λίου παϊκούνακα, 03-29-12-540.
1: Supermercado Janeta, con amor y calidad.
0: Janeta, can mancar agua.